0: FM.
1: Ο πιμπό, ο κατατσιάνι νητή. Δέτα, ο πουτσουκουό, ασουτζέχινε. Ένι νητή. Ο ιαλισάπου, ο τσουμιρά, ο πουτσέντσι. Αχίμι μου χίμι, ασύπια το πέριμα. Ο σιάδια, η κεντίκα. Εγούνα, ο πιμπό. Ο νινιά, ο νινιά.